0: ακούει, βρε.
1: Το δέχω σαν στραβάκι.
2: Είσαι τα μπάρι κουδενάι.
0: Και εγώ γαρίνι. Επειδή ουρώνει μιλάω εσύ και.